βάσαι του της τόρτια τάντο αϊσόρο μίο αμόρε μίο το βάσαι του της τόρτια αρκάντο.